0: Καλά τώρα, καμαχέτ. Έλα. Ζήτησα ένα πράγμα. Ουρα. Όλοι οι Έλλοι. Ναι. Άρα, καμαχέτ, φάτζι. Πού του έπασαν.
1: Έγινε τα καμανίνα.
0: Έγινε τα καμανίνα. Α, τα μα έγινε. Ούμα τάγκα. Κάτσα πιέλε καλέ καλέ το τσιλιά μου κουτσίκι.
1: Άι.
0: Άι. Πού ένα ως κάτι μέρα είναι τα γαμανή, είναι ένα βαπάλα που είναι έτσι, χάου. Τι. Πού ένα, όταν με ουυπούρου και πά, ουυπουαράντα είναι άντε. Ούτσο βονά ο κόφι του τα τσέτσα τσέ. Ούτσο τα μου σε ρετσί. Τι.
1: Ζάλα,
0: όντε. Θα βαταλέα κουάρα κουάρα μου, αγαίδα, θα βονά μου σαν κατσατσιά.